μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Αν η μοίρα μας ταράζει στα χασούκια κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια.

Γεια σου Νίκο Κρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.